0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι ντροπή δε βλάπτει, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

0: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 90,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Πώς τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 96,8 Velvet.
2: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και το καλοκαίρι.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιέδε.
1: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στι

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: τσουλήθρα με νερό.
1: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο στο Θέατρο Δάσους. Μία pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μία δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό. Στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ. www.edu.gr Τσιμισκή 14.
12: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας, Βασίλης και Αναστασία.
14: Όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Όμορφη Δευτέρα. Ωραία και εμείς μέχρι και τις 11 με τις μουσικάρες μας, τους ωραίους μας διαγωνισμούς και τα ωραία μας τα σουσουδάκια.
13: Μαζί και με τις σχολές Δέλτα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
14: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο στάδιο δρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, 2310-2263-18 και στο delta360.gr.
13: Πάμε να ξεκινήσουμε με όπως Life is Life, Beloved, το μέρος μετά με Time After Time και με Ριάννα και Umbrella. Επιστρέφουμε για να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Ριάννα και Jay-Z, Umbrella. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εννοείται ότι έρχεται και φέτος το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom, γιατί ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά έρχεται και στα μέρη μας. Μαζί του φέρνει θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις. Και για παιδιά, αλλά και για μεγάλους.
1: Να είστε πανέτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου στο Ρεόκαστρο, επί της Υψηλάντου. Ασπροβάλλοντα 16 Ιουλίου, Κεντρική Πλατεία, Καβάλα 18 Ιουλίου, Πλατεία Ελευθερίας, ώρα προσέλευσης 6.30 το απόγευμα. Και για περισσότερες λεπτομέρειες, cosmote.gr, / Telecom Roadshow.
0: Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, και συμβουλεύουμε δύο ορτολόγια. Το ένα δεν έχει κανένα όνομα.
1: Άντε.
0: Το άλλο όμως.
1: Χαμός.
0: Λέει ότι δεν είναι χαμός, γιορτάζει, λέει, ο ηλιόφωτος.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Ναι, έπρεπε να υποθεί αυτό.
1: Αυτό το όνομα έπρεπε να υποθεί. Έτσι. Είτε γιορτάζει είτε όχι.
0: Μπράβο. Σαν σήμερα το 1908, γυναίκες αθλήτρες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Και ναι. Μπράβο στα κορίτσια. Mm-hmm. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που είχε ως σκοπό εννοείται να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Oh. Εμφανίζονται άπειροι καλλιτέχνες και είναι και χαρακτηριστική εμφάνιση των Queen, αυτό το 20 λεπτό που θεωρείται η καλύτερη εμφάνιση ever. 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την κυρία Δήμητρα Λιάννη.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: 1916 γεννιέται η Δέσπο Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1942 ο Χάρισον Φόρτ έχει γενέθλια σήμερα.
1: Αχ, ηθοποιάρα.
0: Και το 1944 επίσης γεννιέται ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός βέβαια για τον κύβο του Ρούμπικ.
1: Τι όνειρο να βλέπει και αυτός και έβγαλε αυτή τη βλακεία που μας κάνει να θέλουμε να χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή εντάξει, δείτε μια σειρά κύριε Ρούμπικ, μην ξαναβγάλετε κανένα σχήμα.
0: Έλα μόνο καμία. Ωραίος, ωραίος. Pretenders, Charles Ennedi και Miles Cyrus μας χωρίζουν από τις αστρολογικές μας προβλέψεις.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Miley Cyrus στο υπέροχο Wrecking Ball και πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις στο ξεκίνημα της εβδομάδος.
1: Λοιπόν, η Δευτέρα ή η σημερινή, πάρα πολύ σημαντική μέρα, γιατί είναι μέρα μετάβασης και συνειδητοποίησης. Έχουμε μια επιρροή της συνόδου Ήλιου και ανάδρομο Ερμή. Ναι, έχουμε ακόμα ανάδρομο Ερμή πάνω από τα κεφάλια των καρκίνων, που συνεχίζει να λειτουργεί έντονα και φέρνει αποκαλύψεις, επανεξετάσεις σχέσεων και σημαντικές συζητήσεις που δεν μπορούν πλέον να περιμένουν. Μαζί με τη χθεσινή μέρα, η σημερινή είναι νομίζω η πιο έντονη, η πιο εκνευριστική ή η καλύτερη. Ένα από τα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι ακραίο πρόσημο, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι θετικό ή αρνητικό. Για τους κρύους αναλυτικά, η εβδομάδα που ξεκινάει είναι με μια έντονη ανάγκη να βάλετε σε τάξη οικογενειακά και προσωπικά θέματα. Τα βράκια, η επικοινωνία είναι το κλειδί της ημέρας για σήμερα. Τηλεφωνήματα, μάθετε να γράφετε σωστά. Μηνύματα και συναντήσεις φέρνουν εξελίξεις που επηρεάζουν με ένα ρο και ήττα άμεσα τα σχέδιά σας. Για τους διδύμους, τα οικονομικά και η αίσθηση ασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο. Καρκινάκια, καταλαβαίνετε πιο καθαρά τι θέλετε από ανθρώπους και καταστάσεις, και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Για τους λέοντες, η σελήνη αρχίζει να ενεργοποιεί το ζώδιό σας και η ενέργειά σας ανεβαίνει αισθητά. Παρθένη, η ημέρα ευνοεί τον προγραμματισμό και την οργάνωση, αλίμονο. Για τους ζυγούς, η καριέρα και η φιλοδοξία σου έρχονται στο προσκήνιο. Σκορπιοί, η ανάγκη για αλλαγή και εξέλιξη γίνεται πολύ πιο έντονη. Τοξότη, η ημέρα φέρνει βαθύτερες σκέψεις γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις και συναισθηματικές δεσμεύσεις. Εγώ και ρε, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Συνεργάτες και σύντροφοι ζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή και ξεκάθαρες τοποθετήσεις από εσένα. Ρετάλι, γιατί το δεν τοποθετήσει ξεκάθαρα, δεν κατάλαβα.
0: Δεν τρέπετε.
1: Ναι, και για τα, όχι και, για τα υδροχόκια η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση και για τα ψαράκια μας. Τέλος, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η έμπνευση λίμωνο βρίσκονται στα ύψη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι. Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και για εσένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά. Από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου.
1: Παίρνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μπείτε στο team.lidl.gr και κάντε την αίτησή σας. Μην το χάσετε, συνδυάστε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Can I get it right now? Can I get it right now?
1: Υπέροχη Αντέλ στο Can I Get It εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας, ξεκίνημα της εβδομάδος. Και όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα την ελληνική, αλλά το ίδιο να ξέρετε ισχύει και για την ιαπωνική. Εκεί λέει η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομετανάσι. Έτσι είναι, η οποία εστιάζει λέει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν.
2: Αυτή η φιλοσοφία λοιπόν ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία, γιατί πρόκειται περί εμπειρίας.
1: Δεν θα τη χάσουμε με τίποτα. Στο εξαιρετικό ότι ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις. Γιατί...
2: Γιατί έχουμε νίκιο να πληρώσουμε, Βασίλη.
1: Αχ, ναι, ισχύει. Είναι λίγο και διαβάζω ότι ο εμπορικό λόγο θα είναι πολύ γενναίες εκτός για να σταθούν λίγο τα ταμεία.
2: Ψέματα λένε.
1: Έτσι λοιπόν.
2: Μέχρι 20% έχω δει μέχρι στιγμής. 20% τι να το.
1: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα θα κάνουν. Δεν μπορεί.
2: Να εύχομαι να κλιμακωθεί μέχρι τον Αύγουστο.
1: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια τη εκπτωτική περίοδου τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά. Την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Έτσι θα είναι. Προαιρετικά. Με τη συγκεκριμένη Κυριακή το ωράριο είναι από τις 11 το πρωί και τις 8 το βράδυ.
2: Πολύ.
1: Εντάξει. Okay,
2: μας δίνουν την ευκαιρία να ξοδέψουμε. Κατάλαβες.
1: Δεν
2: σου λένε, άρχισε να ξυπνήσεις, δεν πρόλαβες τα μαγαζιά, κλείσαμε. Όχι. Εκεί μέχρι τις 8 θα είμαστε. Αναστασία, περιμένουμε να παρκάρει στο κέντρο και έλα να μας βρεις.
1: Δεν θα έχει πολύ κίνηση. Κυριακή θα έχει άλλη που όλοι.
2: Αυτό. Όλα συνηγορούν στο να ξοδέψω. Αυτό είναι το χαστούκι της ζωής μου.
1: Εντάξει.

0: Λατρεμένος, αγαπημένος, υπέροχος Joy Cocker, Let the Healing Begin, τραγουδάρα, τιμούσε και τη χώρα μας. Ερχόταν πολύ συχνά. Έχει έρθει για συναυλίες και στη Θεσσαλονίκη εδώ στο Χαριλάου, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Joy Cocker. Ζει.
0: Όχι. No.
1: Εις μνήμη. Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα για ποιο λόγο λέει τα δάχτυλα των χεριών μας έχουν διαφορετικό μήκος. Η ανατομία της παλάμης.
0: Πού τα βρίσκεις?
1: Μα το Θεό με βρίσκουν αυτά.
0: Ξέρεις τι, μέχρι που να το πεις, δεν το θεωρώ. Αλλά τώρα ναι, λες,
1: για
0: θέλω να μάθω γιατί, δηλαδή, ναι.
1: Από τους πυθίκους, η εξελικτική θεωρία. Ναι. Πώς φτάσαμε να έχουμε αντίχειρα, δείκτη, το κακό δάχτυλο. Ωραία.
0: Ωραίο.
1: Η πρώτη θεωρία που διαβάζω, δεν θα την αναλύσω εννοείται αρχικά, από ποτέ όλοι, είναι, στο λέω πάνω-πάνω, είναι ότι επειδή οι άνθρωποι χρειάστηκαν να μπουν σε μια διαδικασία να μαζεύουν κέρματα. Να μαζεύουν τα λεφτά. Οπότε έπρεπε, κάτσε να διαβάσω πώς το λέει, ο αντίχειρας και ο δείχτης να ενωθούν για να γραπώσουν το νόμισμα.
0: Απίστευτο.
1: Το κακό δάχτυλο και ο παράμεσος ξαναπλώνεται για να μαζέψει όσα περισσότερα μπορεί.
0: Ναι.
1: Και μετά όλα μαζί τα τρία που περισσεύουν να κλείσουν, να κλείσουν προς τα μέσα
0: και
1: να λειτουργήσουν σαν δείχτη για να κρατήσουν όσα κέρματα έχεις μαζέψει.
0: Άκου τώρα.
1: Αν μπορούσαμε όμως να μιλήσουμε για ανατομία της παλάμης, ξεκινάμε με τον ομέσος. Ο μέσος είναι το γνωστό.
0: Το γνωστό.
1: Είναι το κέντρο βάρους.
0: Και το πιο χρηστικό, θα έλεγα, στην
1: είναι
0: εποχή
1: το μακρύτερο από τα δάχτυλα και λειτουργεί ως κεντρικός άξονας ολόκληρου του χεριού. Πάμε, είναι άρα το κέντρο βάρους.
0: Και πιο πολύ σωστό, είναι ο μέσος επικοινωνίας πολλές φορές.
1: Και αυτό.
0: Έτσι.
1: Γιατί όπου και να το βάλεις, πάνω, κάτω.
0: Μπράβο.
1: Τον στέλνεις κάτι τον άλλο να κάνει.
0: Ναι.
1: Ο παράμεσος είναι η δύναμη. Είναι λίγο πιο κοντός από το μέσο, αλλά είναι το δεξί του χέρι από τα αριστερά.
0: Βοηθάει.
1: Δημιουργούν τη δύναμη της λαβής αυτά τα δύο. Ο δείκτης είναι της ακρίβειας. Είναι ο πιο κοντός, εξαιρετικά εύκαμπτος. Μερικοί τον χρησιμοποιείτε πολύ λάθος για να σκαλίζετε πράγματα στα φανάρια. Σας βλέπουμε. Δεν ξέρω γιατί νομίζετε ότι δεν φαίνεστε, αλλά φαίνεστε. Μην το κάνετε. Πάτε στο μπάνιο σας το απόγευμα στο σπίτι και γεωτρυπηθείτε όσο θέλετε. Και έχουμε και το μικρό που είναι το στήριγμα. Δεν του φαίνεται.
0: Δεν του φαίνεται, ναι.

0: το μικρότερο, αλλά η δουλειά του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Σταθεροποιεί την εξωτερική πλευρά της παλάμης και χωρίς αυτό θα ήταν αδύνατο να κρατήσει σταθερά αντικείμενα. Ό,τι κρατάει μια παλάμη. Μια λαβή.
1: Εκπληκτικό.
0: Του λεωφορείου. Εκπληκτικό. Ένα κοντάρι. Ένα τασάκι. Ναι. Δεν θα ναι. μπορούσε χωρίς το μικρό.
1: Ωραία. Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά ωραία. Τα πράγματα που
1: φανταστικό.
0: Τα μαθαίνουμε.
1: Φανταστικό. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507. Και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
16: Να αποζημιώνει άμεσα.
15: Άλλο.
16: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
15: Άλλο.
16: Να έχει λογικές τιμές.
15: Άλλο.
16: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
15: Άλλο.
16: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
15: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντών,
19: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Υπάρχουν 2 καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Η ώρα είναι 8.
21: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
0: Καλημερούδια στο Δημήτρη, ο οποίος λέει και πολύ σωστά λέει ότι όταν κλιμακώνονται οι εκπτώσεις είναι που δεν έχουμε πλέον νούμερα. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Δημήτρη, μπράβο, ναι.
0: Πολύ σωστή τοποθέτηση. Καλημέρα στη Μαρία, το φίλο μου τον Αλέξανδρο, την αγάπη μου τη μεγάλη που μας ακούει από την Αθήνα.
1: Σόπα.
0: Πάρα πολύ.
1: Επέστρεψε μετά από τόσο καιρό.
0: Άλλος Αλέξανδρος. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος, top of the top. Είναι στην Αθήνα και μου λέει. Εκεί που αναρωτιώσου λέγεται τα ζώδια είναι στο κακό το πρόσημο, να ξέρεις. Είναι σκατά. Από την Τετάρτη και μετά λιγοστεύουν και έρχονται οι φράουλες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, που ξεκινούν από το ύψος εδώ του Μπατριανδρίας και συνεχίζονται μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Βλέπω το φανάρι της Χάνθοπος και Τσιμισκή έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στα υπόλοιπα κομμάτια, μόνο λίγο δυτικά βλέπω στη διασταύρωση Λεωφόρου Ζωτροποτάμων Βενιζέλου και Αριστοτέλους, εκεί έχει αρκετή κίνηση, όπως και Μαρίνο Αντίπα με Καρολή και Δημητρίου, αλλά Μεγάλο Αλεξάνδρο με άνθρωπο ότι βλέπω αρκετά καλά και το κλασικό φανάρι εκεί δεν αλλάζει αυτό με τίποτα στο Κορδελιό.
0: Yes.
1: Όταν επιστρέψουμε, νέα έρευνα έτσι, για το ποιο επάγγελμα θεωρείται πλέον ελκυστικό τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες.
0: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Celine Dion στο υπέροχο A New Day Has Come και εσύ κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη κιόλας μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και ένα τηλέφωνο σημειώστε 2310-2263-18.
0: Σχολές Δέλτα για την επαγγελματική σου κατάρτιση και πρωινό Velvet για να μάθεις ποια επαγγέλματα θεωρώ ότι πλέον πιο ελκυστικά. Πρόσφατη, παιδιά, έρευνα.
1: Αν δεν είναι η ραδιοφωνική παραγωγή πάλι στην έρευνα, εγώ θα στεναχωρεθώ πάλι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
0: Θα στο χαλάσω, δεν είναι.
1: Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι. Πόσο έξυπνη πια, πόσο αστεία να γίνει. Δεν μπορώ.
0: Ξέρω κι εγώ τώρα τι είναι. Από ναι. Την έρευνα την έκανε η Talker Research.
1: Έτσι. Εταιρεία είναι η γυναίκα. Α, research, εταιρεία μα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε σε 1000 ανύπαντρους άνδρες, λέει, και 1000 ανύπαντρες γυναίκες.
1: Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι?
0: Δεν ξέρω.
1: 1000 ανύπαντροι, πού είναι? Στο εξωτερικό?
0: Μάλλον.
1: Μάλλον. Στην Πειραιά δεν είναι πάντως, αυτό λέω.
0: Όχι.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, είχε ως στόχο, λέει, να αποκαλύψει ποιες καριέρες θεωρούνται θελκτικές για συντρόφους και ποιες είναι πιο κατάλληλες για ραντεβού. Άκου. Λοιπόν, άνδρες και γυναίκες συμφώνησαν ότι όσοι ασχολούνται με την υγειονομική περίθαλψη είναι οι καλύτεροι σύντροφοι.
1: Γιατροί.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δεν έχουν δει Grey's Anatomy, γι' αυτό το λένε.
0: Το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι γιατροί είναι πιο ελκυστικοί για καριέρα για σύντροφο και στη τρίτη θέση είναι οι νοσηλευτές. Ναι. Με 22%.
1: Ό,τι πιο πολυγαμικό κυκλοφορεί εκεί έξω. Δηλαδή, μία βάρδια να τους τύχει 24 ώρες. Πώς λέγεται, μωρέ Μαρίνα, ναι, ναι, όταν μένετε στο νοσοκομείο? Πώς λέγεται όταν μένετε.
0: Εφημερία.
1: Μία εφημερία να τους τύχει. Έχουν πάει οι γραμματείς με τους φαρισαίους, οι γιατροί με τους νοσηλευτές και οι νοσηλευτές με τα πόμολα. Δεν υπάρχει.
0: Φήμες.
1: Ναι, καλά, φήμες. Δείτε λίγο Grey's Anatomy, ανοίξτε τα μάτια σας. Συνέχιση.
0: Λοιπόν, στη δεύτερη θέση είναι εκπαιδευτική.
1: Τίμιο. Εντάξει, παίρνω λίγο από εκπαιδευτικό. Γιατί. Όχι, δεν παίρνω εκπαιδευτικό. Ενώ παίρνω λίγο από το εκπαιδευτικό κομμάτι, γιατί έχω πτυχίο. Δεν παίρνω κανέναν εκπαιδευτικό. Δεν ακούστηκε σωστά τα ρήματά μου μέσα. Παίρνω από το εκπαιδευτικό γιατί το πτυχίο μου είναι φιλόλογος. Φιλόλογος. Παίρνω από το εκπαιδευτικό από τη δεύτερη θέση. Δεν παίρνω εκπαιδευτικό.
0: Εντάξει, πουλάκι μου.
1: Εντάξει.
0: Με τυπών. Τέταρτη θέση έρχονται οι δικηγόροι 24%.
1: Φαφλατάδες είναι αυτά.
0: Επιστήμονες 16%.
1: Επιστήμονες ποιοι αυτοί που γράφουν αυτές τις έρευνες, ας πούμε.
0: Γενικότερα, ναι.
1: Ναι, okay.
0: Φαρμακοποιοί 15%.
1: Α, ωραίο αυτό, με κύρος.
0: Ναι, και οι καριέρες, λέει, στο τομέα της τεχνολογίας 14%.
1: Προγραμματιστές. Ναι, πολύ ωραίο, Χαίρη. Οι φαρμακοποιοί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, με κύρος. Εμείς πάλι πουθενά, ούτε τα social media,
0: πουθενά,
1: ούτε όχι, τα ραδιόφωνα.
0: Όχι, όχι, δεν έχει τίποτα, δεν μας έχει μέσα.
1: Ούτε αεροπόροι, πιλότοι, μια ένστολη αρχή, κάτι δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι.
1: Πήγανε και μου βάλανε τους γιατρούς και δεν μου βάλανε έναν πιλότο.
0: Ναι.
1: Αν πεις γιατί ο πιλότος καλύτερος είναι σε κάθε χώρα και καημό. Όχι, όχι, εδώ, τοπικά, τοπικά, τοπικά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Teddy Swims, lose control, αλλά για σένα που δεν θέλεις να χάνεις τον έλεγχο, γιατί όταν ξέρεις που πατάς μπορείς να πας όπου θες. Μπες στο anatoliauniversity.gr και βρες το πρόγραμμα σπουδών με το οποίο θα κάνεις το επόμενο σίγουρο βήμα.
1: Λοιπόν, έχω μία εξαιρετική λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Αχ, μισό λεπτό η μέση. Λοιπόν, έχω μία εξαιρετική λίστα, ναι, με προειδοποιητικές κόκκινες σημαίες, τα λεγόμενα red flags,
0: yes,
1: κόκκινες σημαίες στη σχέση αναζώδια. Τι
0: ωραίο
1: θα σου φέρει το κάθε ζώδιο,
0: ωραίο,
1: σαν κόκκινη σημαία. Και alert όμως, πριν βουτυχτείτε στα βαθιά της σχέσης.
0: Το κρυό προσπέρασε το, γιατί δεν έχουμε red flags.
1: Και όμως, όλα τώρα, όλα έντονα. Και αν κρίνω από τη Σοφία που έχει οροσκόπο κρυό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. Μπορεί να γίνει έκρηξη, λέει, για ψήλου. Πίδημα. Α, όχι. Εγώ κατάλαβα άλλο. Όλα τώρα, όλα έντονα, τον ακούραστο. Πάμε να τα κάνουμε όλα τώρα. Ταύρος, το κεφάλι μέσα και έξω από το χώμα. Είναι σταθερός, ναι, είναι πιστός, αλλά είναι τόσο πεισματάρης.
0: Είναι.
1: Είναι τόσο πεισματάρα που μερικές φορές αναρωτιέσαι αν σ' ακούει ή αν έχει μπει στο μιούτ. Διδυμάκια.
0: Ναι.
1: Το τόκερ που μπορεί να ξεφύγει. Μιλάει. Και μερικές φορές ανοίγει το στόμα του και δεν ξέρει και τι λέει. Και το κακό με τις λέξεις όταν βγουν είναι ότι δεν ξαναμπαίνουν πίσω. Βγήκανε. Ωραία. Καρκίνος, τρυφερός, αλλά φρουρούμενος. Δεν ανοίγεται, λέει, εύκολα. Νιώσει ότι κάτι τον απειλεί συναισθηματικά, μπαίνει στο καβούκι. Α, και εσύ πια. Μας κούρασες. Μπαίνει στο καβούκι. Δεν ήξερα καν ότι τα καβούρια έχουν καβούκι. Λέων, στο κέντρο της σκηνής πάντα. Θέλει φως. Κανάκεμα. Αγάπη. Να γίνει το δικό του. Να. Δεν ξέρω αν είχε εικόνα αυτό το τέτοιο.
0: Είχε, πίστεψε.
1: Ναι, μην πέσετε στην παγίδα. Εντάξει. Παρθένος, τελειότητα ή τίποτα. Αυτό είναι, μπορεί να γίνει πάρα πολύ κουραστικό.
0: Όχι, μπορεί. Γίνεται.
1: Καλημέρα, μπαμπά. Αλλά το καλό, παιδιά, θα σας πω. Το καλό με αυτούς είναι ότι επειδή σε βλέπουν να μην τα κάνεις τέλεια.
0: Ναι.
1: Πάνε και τα κάνουν αυτοί. Οπότε
0: εσύ
1: αράζει και ξεκουράζεσαι.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα, να πω και εγώ.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Δεν λέμε για σένα.
0: Σε σώνω.
1: Δεν λέμε για σένα, μπαμπά και Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Τώρα τα υπόλοιπα μετά. Γιατί
0: ναι, βεβαίως.
1: Είναι πολύ ωραίο τώρα να το αναλύσουμε κι αυτό.
0: Είναι. Θα περιμένουμε και πώς. Κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688. 88.
5: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο Eurolamp. Clima.gr.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ,
10: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
12: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
11: νομική,
12: διοίκηση και οικονομία,
11: πληροφορική,
12: ψυχολογία,
11: αγγλική φιλολογία,
12: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
11: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
13: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
15: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις. Hey, the best hits ever.
11: Hey, 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και έχω true story που το Σάββατο, πριν φύγουμε να πάμε να κάνουμε το μπάνιο, σταματήσαμε Lidl να πάρουμε φρούτα για την παραλία να έχουμε. Πήρα μπανάνες. Αυτά τα πλακέ τώρα, τα ροδάκια, τα πόπο που μου αρέσουν πάρα πολύ. Πήρα και πεπονάκι, ήταν όλα ολόφρεσκα, να το πούμε, στα Lidl, γιατί πρωτοπορούνε.
1: Πρωτοπορούν, παιδιά, και φαίνουν τη φούλη εγγύηση. Τι είναι τώρα αυτό? Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος με τα φρούτα και τα λαχανικά σου, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο φουλ, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυηθεί.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Τώρα από Mojo Lady Hear Me Tonight είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών. Και ακούστε λίγο οι γονείς, κάτι που διαπίστωσα την Κυριακή που πήγα στη Waterland.
1: Yes.
0: Γιατί ήθελα να αποφύγω την κίνηση στο χαμό που έγινε
1: ναι.
0: τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, πολλές φορές οι γονείς εμείς, ρε παιδάκι, πάμε και λες να πάμε κάπου όλοι μαζί, αλλά αν ηλικιακά δεν είναι τα παιδιά. Δηλαδή, ξέρεις,
1: πώς θα περάσουν καλά.
0: Λες, ναι. ναι. Παιδιά στη Waterland δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί υπάρχει κάτι για οποιαδήποτε ηλικία.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Με τόσα καινούρια παιχνίδια κιόλας. Θέλει το ένα να πάει εκεί, πηγαίνει.
0: Έτσι,
1: θέλει το πιο μεγάλο να πάει αλλού, πηγαίνει.
0: Μα ήταν το μεγάλο, σου λέω, το πάθαμε την Κυριακή. Άλλη ήταν μεγάλη, δεν την πέραν τη δικιά μας. Δεν την ένιωσε καθόλου. Πήγε εκεί πέρα στο. Πώς το λένε, και έριχνε το κουπά που πάω με τις ώρες.
1: Θες να είσαι εσύ ο μεγάλος στην ξαπλώστρα έτσι με το φρού εσπρούθ και το, και το club sandwich. Είσαι.
0: Εκεί.
1: Η μαγεία της Waterland.
0: Έτσι ήμουν εγώ.
1: Και έτσι θα ήμουν κι εγώ. Ναι. Θέλεις. Όχι, θέλεις, θα σας πω τα υπόλοιπα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θέλω εγώ, δεν θες. Θέλω εγώ όμως να στείλω μια καλημέρα στην Ειρήνη μου, τη φιλούλα μου και τον έρωτα της ζωής μου, την αγάπη της ζωής μου, τον Νικόλα,
0: mm-hmm.
1: που μας ακούνε από το σπίτι. Νικόλα, μπορεί να είσαι μόνο 9-10 μηνών, αλλά αυτές οι προσλαμβάνουσες είναι τόσο σημαντικές.
0: Το σκέφτεσαι να μπεις ψυγείο.
1: Γιατί. Όχι τόσο, αλλά γιατί είχαμε μείνει στο ζυγό και ο Νικόλας είναι ζυγός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αφού εξηγήσαμε το red flag της Παρθένου που είναι η τελειότητα ή τίποτα,
0: ναι, ναι.
1: Συνεχίζουμε με τον ζυγό. Σχέση για τη σχέση, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε στο νου σας ότι ο ζυγός κυβερνάται από την Αφροδίτη. Είναι ρομαντικός για να είναι. Δηλαδή θα κάνει μια σχέση επειδή δεν αντέχει τη μοναξιά.
0: Μάλιστα.
1: Και βιάζεται να την καλύψει και μπουρδουκλώνεται σε σχέσεις.
0: Ναι, και δεν είναι καλό αυτό. Ναι.
1: Και μπουρδουκλώνει και εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σκορπιός που δεν καταλαβαίνω γιατί είναι σε μια λίστα με red flag. Γιατί ας πούμε, άκου τώρα ποια είναι η σημαία μας η κόκκινη. Πυκνό, σκοτάδι και πολλά μη. Εντάξει. Να, δηλαδή τι να λέμε σε όλα ναι.
0: Όχι, παιδί.
1: Δεν θα σου πει λέει τα πάντα. Προφανώς δεν θα σου πω τα πάντα. Γιατί μετά μπορείς, θα με κάνεις ό,τι θες. Ούτε λέει τα βασικά. Μα προφανώς δεν θα σου πω ούτε τα βασικά
0: ούτε
1: στην
0: τα
1: αρχή.
0: Βασικά.
1: Τα βασικά ποια είναι. Αλλά η σιωπή του δεν είναι αδιαφορία, είναι τεστ. Προφανώς είναι. Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το ξώτης, τρέχω άρα υπάρχω.
0: Ναι.
1: Βαριέται εύκολα το ξώτης, παιδιά.
0: Ναι. Ναι, ναι,
1: θέλει
0: ναι, ναι.
1: πολλά, θέλει ταξίδια, θέλει κίνηση, θέλει πάνω κάτω. Ο εγώκερος, αντζέντα ακόμα και στο ραντεβού, δεν είναι ότι είναι ψυχρός, είναι προσιλωμένος. Mm. Απλώς αν οι ώρες μαζί του είναι μετά τις 6 όταν τελειώσει το εξελάκι, έχω meeting κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως χρειαστεί να διεκδικήσει αλλιώς το χρόνο σου. Κάπως πιο γυμνά, δεν ξέρω,
0: ναι.
1: λέω ιδέες. Υδροχωάκια, overthinker από τους λίγους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου αναλύσει το γιατί η σχέση είναι κοινωνικό κατασκεύασμα, αλλά η μονογαμία και είχε πει ο Αριστοτέλης ότι είμαστε κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο για να πηγαίνει και με άλλους.
0: Ναι.
1: Δεν το αναλύω άλλο.
0: Μην το αναλύεις.
1: Και κλείνω με τα ψαράκια, παγιδευμένος στο όνειρο.
0: Έλος, με αυτά τα ψαράκια τα έχω έβρισκα.
1: Είμαστε.
0: Όλοι έχουν στραβά τα ψαράκια εκεί.
1: Είμαστε, τι να κάνουμε. Το μεγαλύτερο στραβό έχουμε. Είμαστε ζώα, δεν βλέπουμε μπροστά μας. Η αγάπη μας είναι ρομαντική, γεμάτη φαντασία, αλλά όχι πάντα γιωμένη.
0: Mm-hmm.
1: Αν αρχίσει λέει να βλέπει τη σχέση σαν ταινία και όχι σαν δύο αληθινούς ανθρώπους με μειονεκτήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δώστε του μία να του το θυμίσετε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, όχι ξύλο. Μια φάπα. Όχι. Μια φάπα από πίσω.
0: Εντάξει. Ένα μπατσάκι.
1: Ένα μπατσάκι. Ξύπνα.

0: Υπέροχη ροξέτ στο Joyride και μια περιοδία πολύ ωραία κάνει το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom και έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις και για παιδιά και για μεγάλους.
1: Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Παιδιά, Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία, Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας, ώρα προσέλευσης 6.30 το απόγευμα και περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Ο Φάνης Λαμπρόπουλος είχε καλεσμένη την Ελισάβετ Μουτάφη.
1: Αγαπημένη και δυο.
0: Αγαπημένη πάρα πολύ και τη ρωτάει το εξής.
2: Ένα άλλο πράγμα που με εντριγκάρει πολύ είναι τα what if. Δηλαδή πράγματα που ήταν να γίνουν, δεν γίνανε και τελικά πώς πήρε την τροπή η ιστορία. Έχει αρνηθεί ρόλο τον οποίο τον πήρε άλλη γνωστή ηθοποιός και έγινε επιτυχία. Σωστό. Αυτές τις ιστορίες εγώ δεν θέλω να αφήσω να βλέπω αυτές τις ιστορίες.
3: Θα πω ποιο, αλλά δεν θα πω ποια.
1: Αυτό το καταλαβαίνω.
3: Όχι, δεν γίνεται γιατί θα καταλάβουν, βρε.
2: Είμαστε χαζοί, δεν θα καταλάβουμε.
3: Όχι, θα καταλάβουν άμα από ποιο αρνήθηκα, ποια τον έκανε μετά.
2: Είναι κακό, μωρέ. Δεν ξέρω, ρωτάω.
3: Εντάξει, όχι, κακό δεν είναι. Είναι. Απλά κάποια φορά μπορεί να είναι άκοψο απέναντι στη συνάδελφο. Αυτό. Και είναι και φίλοι και σπουδαίοι ηθοποιοί. Αλλά τυχαίνει γιατί μπορεί να φυσιογνωμικά να σου κάνει ο άλλο και να μείνει αυτό ευτυχισμένοι μαζί.
2: Έλα, μια φίλη λέχου, έλα, μα τρόμαξε.
3: Ευτυχισμένοι μαζί. Και εμένα είναι μια κοπέλα.
2: Δικιά σου εννοώ, δικιά μου δεν είναι.
0: Ήταν να κάνει το ρόλο τη λέχου.
1: Κοίταξε, Ελισάβετ. Πώς να το πω τώρα κομψά. Πάλι καλά, έτσι. Δεν μπορούσα να φανταστώ τώρα εσένα στη θέση της Λέχου.
0: Είδες και εμένα. Εκεί πήγε το μυαλό μου ότι δεν θα τη φανταζόμουν.
1: Ναι, όλα για κάποιο λόγο γίνονται, να ξέρεις.
0: Σωστά.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, άλλη πόλη, άλλο νομό.
6: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωρεόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
15: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
16: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει έχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
9: Εδώ είμαστε, η τρίτη ώρα πρωινό Velvet, 3 λεπτά μετά τις 9, Βασίλης και Αναστασία.
10: Καλημερούδια στη Γλυκιά, τη Δέσποινα, το Μάριο, την Κατερίνα, τη Φανή, το Στέλιο, τη Δάφνη, τον Αλέξανδρο και τον Παναγιώτη.
9: Και τι ωραία που ξεκινά ακόμη μια εβδομάδα για να πάτε με τον ταχύτερο στόλο ταχυπλών όπου θέλετε εσείς, γιατί 50 είναι προορισμοί που έχει η Seajet. Πάρα πολύ. Και να πούμε ειδικά όμως για εμάς εδώ από τη Θεσσαλονίκη ότι είναι πολύ ωραίο αυτό το πηγαίνει και σποράδες όμως. Σκιάθος 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο 4 ώρες και 20 λεπτά.
10: Πολύ την αγαπάμε την Seajet, γιατί μαζί της κερδίζουμε καλοκαίρι. Και αν θέλετε να κερδίσετε κι εσείς, συντονίζεστε καθημερινά στον 96,8 Velvet στις 9 και 4, 1 και 4 και 6 και 4. Και μόλις ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνετε στο Viber του ραδιοφώνου στο 6931-968-968 διακοπές κενό και το ονοματεπώνυμό σας μέσα σε 10 λεπτά και όχι όλη την ημέρα. 10 λεπτά για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

0: Και η Hello, Last Train to London είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Τώρα, αν είστε από αυτούς που αναρωτιέστε πώς λειτουργεί ο κόσμος από το DNA μέχρι τα οικοσυστήματα, mm-hmm. και αν η βιολογία γενικά είναι το πάθος σας, στο Anatolia University δεν διαβάζετε απλώς για αυτήν, τη ζείτε. Με το BSc in Biological Sciences αποκτάτε hands-on εμπειρία σε κορυφαία εργαστήρια φυσικής, χημίας και βιολογίας. Εμπειρίες που σας προετοιμάζουν για το αύριο από σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ζώδια τα πιο τυχερά και τα πιο άτυχα.
1: Γενικά στη ζωή του ή του τουνό τον Ιούλιο.
0: Γενικά είναι το άρθρο, λένε. Να σου πω
1: γενικά.
0: Γενικά λέει.
1: Ξέρουμε τη μοίρα μας.
0: Λοιπόν, ανάλυση θα πω μόνο για το πιο τυχερό και το πιο άτυχο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ξεκινώ με το πιο τυχερό, το Ξώτη.
1: Κολόπεδο. Εντάξει, ναι.
0: Με κυρίαρχο πλανήτη, λέει το Δία που συνέβη με την καλή τύχη, τη γενοδορία και την αυθονία.
1: Τα λεφτά, ναι.
0: Η ζωή για να το ξότι είναι ένα σεντούκι, λέει, γεμάτο θησαυρού, ανεκτήμητες εμπειρίες, περιπέτειες, έτσι. Η φιλοπερίεργη φύση του συνδυάζει και την αισιοδοξία και τη θετική σκέψη.
1: Πολλά, λοιπόν, πολλά, συχαμερά, ναι.
0: Τα αμέσως τώρα θα πάω. Η λίστα είναι από το τυχερό, πάμε πιο στο
1: πιο άτυχο.
0: Λοιπόν, μετά είναι εγώ καιρος. Λέων, Ταύρος, Ιχθύς, Ζυγός, Υδροχός, Κριός, Δίδυμη, Παρθένος, Καρκίνος.
1: Εντάξει.
0: Πιο λείπει.
1: Εντάξει, οκ, το κατάλαβα. Το κατάλαβα ποιο είναι το πιο άτυχο.
0: Λέει όμως, ο κυρίαρχος πλανήτης του είναι ο Πλούτωνας.
1: Παιδιά, για το Σκορπιό εννοεί, να ξέρετε.
0: Σκορπιοί. Ωστόσο, λέει, οι Σκορπιοί έχουν ένα μοναδικό ταλέντο να εκμεταλλεύονται τις προκλήσεις και τις δυσκολίες.
1: Τα σκατά, δηλαδή.
0: Για να ευμερίσουν πάνω σε αυτές, μεταμορφώνοντας έτσι την ατυχία τους σε τύχη.
1: Εντάξει, αν μην το πάρουμε σκηνή κορδόνι και μας δίνετε μόνο κουραδάκια. Δηλαδή. Κάθε φορά που θα στείλω, συγγνώμη τώρα, προσωπικό παράπονο.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή είμαι Σκορπιός πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι, αλλάξει τον οροσκόπο, τον ηχθεί, σε σώζει ένα.
1: Ναι, θα έλεγα. Κάθε φορά που διαβάζω κάποιον ή κάποια βλέπω στην τηλεόραση, την Πατέρα, την Πίλιο, την Ζαρατούστρα στο ίντερνετ, που λέει για τα ζώδια και λέει για την εξαιρετική δυνατότητα των Σκορπιών να μετουσιώνονται, να μεταμορφώνονται,
0: ναι.
1: Σκέφτομαι ότι ξέρετε κάτι. Φτάνει. Είμαι πολύ κουρασμένη να μεταμορφώνομαι κάθε εξάμηνο. Δηλαδή, θέλω και λίγο να είμαι χαρούμενη. Δεν θέλω να είμαι τόσο μεταμορφωτική. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ, Σκορπιό. Το 26 ήρθα από πίσω. Το είπα. Το είπα. Φτάνει. Στο πιο άτυχο, πότε δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο. Πρόσφατα είναι.
0: Περίμενε.
1: Το μου χάλαζε όλο το τέλειο.
0: Στο Μαρί Κλέρι, τι να σε κάνω τώρα, περίμενε.
1: Αυτό είναι σοβαρό το Μαρί Κλέρι τώρα.
0: Να είναι, ξέρω εγώ, περίμενε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
0: Σήμερα δημοσιεύτηκε.
1: Σήμερα! Άρα το ερευνήσαν χθες προχθές.
0: Σήμερα. 13/7/26.
1: Είναι πολύ σύντομο.
0: 1:18 τα ξημερώματα. Τι κάνουν στο κ. Μαρί
1: Κλέρι. Φαντάσου πόσο. Ρε παιδί μου, το εγώ 1:18 κοιμόμουν.
0: Σκορπιό θα ήταν.
1: Σκορπιό θα ήταν.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Πάμε για τσιγάρο τώρα.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Even though my tears have dried,

0: Άντριου Ντόναλτ στο υπέροχο Μισελ εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε για τις αστρολογικές μας προβλέψεις να τις ξαναθυμηθούμε λιγάκι.
1: Λοιπόν, παιδιά, ναι. Χαμός έχει γίνει γιατί χθες και σήμερα, όπως με ενημερώνω από το Control, είναι οι πιο έτσι τσιτσινιάρικες μέρες. Με την αποκορύφωση να συμβαίνει αύριο, πρέπει να κλειδωθούμε στα σπίτια μας, όπως λέει ο φίλος μου Αλέξανδρος, ναι. Που είναι πιο επιστήμονα σε, αυτό,
0: το,
1: σε αυτά από εμένα.
0: Ξέρει, ναι, ναι. Ναι.
1: Η Δευτέρα είναι μια μέρα μεταβίβασης και συνειδητοποίησης. Έχουμε και μια επιρροή από τον σύνοδο του ήλιου με τον ανάδρομο Ερμή. Αναλυτικά για τους κρυούς, η εβδομάδα ξεκινάει με έντονη ανάγκη να βάλετε σε τάξη οικογενειακά και προσωπικά θέματα. Τα βράκια, η επικοινωνία είναι το κλειδί της ημέρας για σήμερα. Τηλεφωνήματα, μηνύματα και συναντήσεις φέρνουν εξελίξεις που επηρεάζουν. Για τους διδύμους, τα οικονομικά και η αίσθηση ασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες. Καρκινάκια, έχετε μία μέρα που φέρνει σημαντικές προσωπικές συνειδητοποιήσεις. Καταλαβαίνετε πιο καθαρά τι θέλετε από ανθρώπους και καταστάσεις. Για τους λέοντες, η σελήνη αρχίζει να ενεργοποιεί το ζώδιό σας και η ενέργειά σας ανεβαίνει αισθητά. Παρθενάκια, η μέρα ευνοεί το προγραμματισμό και την οργάνωση. Για τους ζυγούς, η καριέρα και οι φιλοδοξίες σου έρχονται στο προσκήνιο. Σκορπιοί, η ανάγκη για εξέλιξη και αλλαγή γίνεται πολύ πιο έντονη. Τοξότη, η μέρα φέρνει βαθύτερες σκέψεις γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις και συναισθηματικές δεσμεύσεις. Εγώ και ρε, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Συνεργάτες και σύντροφοι ζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή από εσένα. Υδροχοάκια, η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Υποχρεώσεις που είχαν μείνει πίσω έρχονται σήμερα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Και για τα ψαράκια, τέλος, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η έμπνευση βρίσκονται στα ύψη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubini Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπεταντόγρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310-948-405.
3: Παίνεις τσουλώντας.
4: Βγαίνεις περπατώντας.
5: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες λέοντος οφουτρία.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς απαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και πηγαίνουμε στο Lidl γιατί θα βρούμε και τεράστια ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Αλλά όμως, πώς διαλέγουν τα ίδια τα Lidl, με τι κριτήρια τα γαλακτοκομικά? Με τα πιο υψηλά, γιατί επιλέγουν παραγωγούς και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής.
1: Γι' αυτό και πάρα πολλά από τα προϊόντα που βρίσκεται στο ράφι είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute και πρότυπα και πρωτότυπα και γευστικά και ποικιλία. Μας αγαπάνε πάρα πολύ τα Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Teddy Swims στην τραγουδάρα The Door, που σε αντίθεση με τον Teddy Swims που τη δείχνει την πόρτα, αυτή η πύλη δεν είναι πόρτα γιατί είναι πύλη τη Waterman.
1: Παραδείσου.
0: Άμα την περάσει, δεν θε να βγει.
1: Όχι,
0: είναι,
1: παιδιά.
0: Είναι απλό.
1: Καταρχά έχει δροσιά, έτσι. Ξεκινάμε ναι. από ναι, ναι. το. Από το top of the top of the top του καλοκαιριού. Εκεί μέχρι έχει 26-27 κάτω από τα πλατάνια.
0: Ναι, ρε, εσύ, τι ωραία.
1: Και έχουν και μαγιά. Μπείτε λίγο στο www.waterman.gr γιατί μπορείτε να βγάλετε, παιδιά, κάρτα διαρκεία. Πληρώνει μία στην αρχή και πηγαίνει κάθε μέρα για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αχ, πόνεσα. Για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Πόπο, έδωσα λίγο έμφαση και πόνεσα.
0: Λοιπόν, πόνο θα δίνει από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το Σεπτέμβριο δηλαδή. Από τις 10 το πρωί η Ζήνα Κοτσελίνη.
1: Πρωί-πρωί τώρα και Ζήνα, δεν μπορώ.
0: Εντάξει, 10 με 1, χορτάσου.
1: Πού είναι?
0: Στο Σταρ.
1: Α, τη ταιριάζει λίγο το Σταρ.
0: Ναι, ναι. Έκλεισε τον Γρηγόρη Γκουντάρα.
1: Μισό να τον κάνω εικόν. Ναι.
0: Τον είχε.
1: Ναι,
0: δεν το συμπαθώ πολύ. Με αστυνομικό συντάκτη λέει τον Αλέξανδρο Καλαφάτη. Είναι ο ένα. Κατάλαβε τώρα ποιοι είναι. Οι δύο είναι αυτοί που κυκλοφορούν. Ναι, ναι.
1: Είναι σαν τον άλλον.
0: Ναι, είναι λίγο πιο ήπιο αυτό.
1: Καλαφάτη, πώ τον είπε.
0: Αλέξανδρο Καλαφάτη.
1: Κοίταξε, παιδιά, χίλια συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω κιόλα αν είναι μηνύσιμο αυτό που θα πω. Αλλά...
0: Τώρα,
1: έχουμε. Φάει στη μάπα.
0: Ναι,
1: Μαλάσκα.
0: Μαλάσκα, ναι, ναι.
1: Στο Λιάγκα κιόλα. Δεν θα φάμε Καλαφάτη, Αλέξανδρο.
0: Έκλεισε η Λίλη Πυράκη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν στο Breakfast Star.
1: Πώς την είπες?
0: Λίλη Πυράκη. Λίλη, συγγνώμη, Λίλη Πυράκη. Ήταν στη Μενεγάκη, την είχε παίρνει μετά, ήταν στο
1: Πιθάρι,
0: Breakfast Star.
1: Έγραψα, στο οι λέξει μου είναι Πυράκη. Oh, έχει τι τελευταίε μέρε φεύγουν λέξει, γράμματα.
0: Εντάξει,
1: ναι. Εντάξει, αυτή η λίγη.
0: Ορίστε.
1: Λίγοι μου φάνηκαν. Συνήθως τα ναι, πάνελ είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το όνομα του Δημήτρη Αλεξάνδρου που ακουγόταν απομακρύνεται, λέει, και θα είναι τώρα άλλα τρία πρόσωπα που θα τα έχει σταθερά, αλλά δεν τα έχει ανακοινώσει ακόμη.
1: Έκπληξη.
0: Και στην τέταρτη θέση, γιατί πολύ πάνελ.
1: Ναι,
0: εδώ
1: αυτό.
0: Οι κάνουν περικοπές.
1: Ναι.
0: Θα εναλλάσσονται, λέει, θα μπαινοβγαίνουν στο πλατό δημοσιογράφοι. Διάφοροι.
1: Εντάξει.
0: Θα το έχει έτσι.
1: Καλή αρχή. Καλά μυαλά. Καλή σχολιασμή και ωραία φίλτρα, εύχομαι.
0: Και καλή σχολική χρονιά.
1: Και να μην χάσουμε την ελάχιστη κοινότητα.

0: Τι τραγουδάρα, τι τραγουδάρα. Χούμπα Στάνγκ, The Reason, και αυτή είναι εδώ, στο Ινδέξουμ Οκτώβελ. Καλά, εσένα, σου φέρε θύμισες πολλές.
1: Αυτό είναι τώρα τραγούδι. Έχουμε ξεκινήσει κάπνισμα αυτό το τραγούδι. Δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό.
0: Είναι τραγουδάρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, συνήθειες ελάχιστες, ελάχιστες όμως, παν μικρές, που θα σε βοηθήσουν να αυξήσεις το επίπεδο της ευφυΐας σου μέσα σε μερικές μέρες.
0: Μακάρι.
1: Είσαι τόσο, θα γίνεις τόσο ισθηνιωστή, ξέρω
0: μάλιστα,
1: εγώ.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε.
1: Πρόσθεσε στην to-do list σου τη φράση «Να σκέφτομαι 10 λεπτά την ημέρα». Δηλαδή προέτρεψε τον εαυτό σου. Άκου τώρα τι λέει αυτό το συγκλονιστικό άρθρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προτρέπουμε τον εαυτό μας να σκέφτεται. Να μην κάνεις όμως τίποτα άλλο. Να σκέφτομαι 10 λεπτά την ημέρα. Ωραία. Τα παραγωγικά σου 10 λεπτά να είναι ανά ημέρα. Μην τα αφήνεις να φεύγουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άφησε πίσω τις αρνητικές σκέψεις που έρχονται στο μυαλό κάθε φορά που βρίσκεσαι σε μια αγχωτική κατάσταση. Δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το προτρέπετε αυτό να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αποδέξου τα όρια και σεβάσου τον εαυτό σου.
0: Σόπα.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Mm-hmm.
1: Διάβαζε ένα απόφευγμα την ημέρα και αφιέρωνε 10 λεπτά για να το επεξεργαστείς. Mm. Τι διάβασα τώρα, ρε παιδί μου. Τι είπε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο νούμερο 5, δεν ξέρω αν επιτρέπεται εγώ να πω αυτό το πράγμα, αλλά μην υπεραναλύσεις τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βρείτε μας τρόπο. Μην μας λέτε τι να κάνουμε. Βρείτε μας πώς να μην υπεραναλύουμε τα πράγματα. Μην μας λες. Αναστασία, μην υπεραναλύεις. Χαίρο πολύ, Χερόπουλος. Πες μου πώς να το κάνω. Κάνε ερωτήσεις στον εαυτό σου και στους άλλους, μόνο έτσι θα ανοίξει νέους ορίζοντες. Αυτό το κάνω.
0: Ναι.
1: Μιλάω πάρα πολλές φορές και στον εαυτό μόνη μου.
0: Εντάξει,
1: το αμάξι, στο σπίτι, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Μάθετε ένα μουσικό όργανο. Τώρα, παιδιά, είναι καλοκαίρι και είναι ανοιχτές οι πόρτες μπρος-πίσω.
0: Πρέπει να έχεις και κλείσει να τα αγαπάς κάτι.
1: Και σας ακούμε. Εμένα η πίσω μου τώρα. Όχι, άρπα είναι.
0: Ωραία.
1: Κλαρίνο είναι.
0: Κάτσε, άρπα με κλαρίνο δεν συνάδει. Θέλω να πω ότι.
1: Φλάουτο είναι.
0: Α, κάτι αερικό πάντως.
1: Εγώ ξέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, 12 παρά 20, ξύπνησα από ένα.
0: Λάκακα.
1: Και νόμιζα ότι ήρθαν κοτσίφια στα κάγκελά μου να μου μεταφέρουν το χρησμό. Ότι θα γίνω Χάρι Πότερ. Ότι εκείνο το πήρε κουκουβάγια, εμένα ήρθε. Και από το πουθενά. Μην το. Υπάρχει μια ώρα κοινή ησυχία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, φωνάξτε μας να μάθουμε μαζί κάτι. Μην είσαι τώρα εσύ εκεί και με το κλαρίνο σου στο μπαλκόνι και εγώ κοιμάμαι. Πονάει.
0: Ωραία.
1: Γιατί κλείνω με το κρατήστε σημειώσει από όσα συμβαίνουν μέσα στην ημέρα. Βολικό.
0: Μάλιστα. Πάντως, να ξέρεις, πολύ επιτυχημένα αποδομής τα θέματα. Μπράβο. Δηλαδή, θα μπορούσε να το κάνουμε ένθετο.
1: Τα αποδόμησα.
0: Ναι. Τα πρώτα, όχι όλα. Αυτό λέω.
1: Δεν το ελέγχω πια. Απλά το αποδομώ. Ναι, πλέον συμβαίνει, ίσως φταίει η ζέστη, δεν ξέρω.
0: Διαφημίσεις, διαφημίσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά. Έχει αυτό που ζητάς. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikris 7GT στο Zikris Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikris, time for change.
7: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
8: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. 3 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στο Θοδωρή, τη Μαρία, την Αναστασία, το Στέλιο, την Κωνσταντίνα, το Γιάννη, τη Βασιλεία και την Αφροδίτη.
0: Έχουμε δωρεπιταγή 20 ευρώ, παρακαλώ, από τα αγαπημένα μας Λαβή, την οποία θα εξεργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Και τι πρέπει να κάνετε? Στέλνετε στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968, Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Νικητής ή νικήτρια θα ειδοποιηθούν με μήνυμα για να κερδίσουν, να ξέρουν μάλλον τα 20 ευρώ δωρεπιταγή που θα απολαύσουν και θα εξεργυρώσουν. Μεταξύ, μπείτε και στο lavigilure.gr να δείτε τις επιλογές. Πάμε να απολαύσουμε Black και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Με αυτό το τραγούδι ήμουν ερωτημένος με την Pink. Με αυτό το τραγούδι την αγάπησα.
1: Ναι, σηκώθηκε η τρίχα μου. Δες εδώ.
0: Είναι, ναι, εντάξει.
1: Τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα και αυτή εδώ στο 96,8 Velvet. Who knew από την Pink. Αλλά εσύ ξέρεις ότι στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο στάδιο δρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι το τέλος, μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310 2263 18.
0: Ο Dr. Carl Palmer, καθηγητής στο τμήμα ψυχολογίας του κολεγίου Well Cornell στη Νέα Υόρκη, ξεκίνησε μάλλον μια έρευνα στη διάρκεια της οποίας συγκέντρωσε πρακτικές συμβουλές για τη ζωή από τους ηλικιωμένους της Νέας Υόρκης. Έτσι. Δηλαδή τι μαθήματα δίνουν, ας πούμε, για το γάμο. Για
1: οι πρεσβύτεροι.
0: Οι πρεσβύτεροι. Λοιπόν, νούμερο ένα λέει: ο γάμος είναι δύσκολος.
1: Σόπα, κάτι μας είπες.
0: Να είσαι συνειδητοποιημένος, λέει ότι είναι αρκετά δύσκολος. Και αφού δύο διαφορετικές προσωπικότητες λέει πρέπει να συνεπάρξουν, σκεφτείτε, λέει, ότι πρέπει να υπάρχουν έτσι υποχωρήσεις, συνεννοήσεις, συζητήσεις.
1: Εκείνος να υποχωρεί και εγώ να είμαι χαρούμενη.
0: Η σχέση, λέει, για μια ζωή αξίζει. Το ενέσαι με έναν άνθρωπο, λέει, για πολλά χρόνια, 10, 20, 30, 40, ακόμη και 50, 60, αν είστε, λέει, τυχεροί, είναι κάτι υπέροχο. Αυτό τόνισαν οι περισσότεροι.
1: Ηλικιωμένοι.
0: Παντρεύεστε κάποιον που σας μοιάζει. Γιατί μπορεί να λέει τα ετερόνυμα έλκονται, αλλά σύμφωνα με τους ηλικιωμένους της έρευνας αυτής, το να παντρευτείς, λέει, να συνομιλήσεις σε μια σχέση με ένα άτομο που είναι τελώς διαφορετικό από σένα, δεν θα σου βγει ποτέ σε καλό.
1: Ναι, δεν γίνεται τώρα εγώ να ακούω λόγος τιμής και εσύ να μην ακούς. Ξεκάθαρα τώρα αυτό δεν γίνεται. Ναι.
0: Να ακούει λιόλιο, παράδειγμα. Δεχτείτε, λέει, τον άλλον, την και μην προσπαθείτε να τον αλλάξετε καλά.
1: Εκτός αν η αλλαγή είναι καλύτερη.
0: Α.
1: Σωστό. Λίγο να το σκεφτούμε και αυτό μερικές φορές.
0: Ναι, συμφωνώ. Και κλείνω ότι πάντα να διαφωνείτε με γεμάτο στομάχι, λέει. Άκου τώρα που ήρθε από το πουθενά.
1: Ναι.
0: Ποτέ μην τσακώνεστε, λέει, να πεινάτε.
1: Και τι θα.
0: Λιγάκι παράξενη συμβουλή, αλλά είναι αληθινή.
1: Βγάζει νόημα. Γιατί εγώ όταν πεινάω είμαι τρελή.
0: Μπράβο. Πόσες φορές, λέει, έχετε πει πράγματα για τα οποία μετανιώσετε επειδή απλά εκνευριστήκατε, επειδή ήσταν και πεινασμένοι ταυτόχρονα.
1: Εκείνη τη στιγμή όμως τι θα πεις, δηλαδή, Κώστα, αυτή τη στιγμή με έχεις φέρει στα όρια μου, μισό λεπτό να κάνω ένα τόστ και επανερχόμαστε για να δω τι θέλω πραγματικά να σου πω.
0: Να σου πω κάτι, έχει λογική, γιατί άμα πεις μισό λεπτό να παραγγείλω πιτόγερα, οπ.
1: Μέχρι να έρθουν τα πιτόγερα, έχει φύγει ο Κώστας από τον μπαλκόνι. Καλύτερα κάτσε, κάνε ένα τόστ εκείνη την ώρα, δύο λεπτά. Γιατί αν όχι ο Κώστας, σίγουρα ένα τασάκι θα φύγει.
0: Θα φύγει. Εντάξει.
1: Λέω εγώ.
0: Εντάξει. Δεκτών. Ναι. Δεκτών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.
5: Father, tell me.

0: When down we go, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, ξεκίνημα εβδομάδος, πρωινό Δευτέρας.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια πάρα πολύ περίεργη επιστημονική έρευνα,
0: ναι,
1: που ξεχωρίζει, λέει, τα cool άτομα,
0: ναι, ναι,
1: από τα pick me άτομα.
0: Τα pick me.
1: Ερώτηση για το ακροατήριο, ξέρετε τι σημαίνει pick me?
0: No, εγώ δεν γνωρίζω.
1: Λοιπόν, pick me είναι αυτό το άτομο που θα κάνει τα πάντα, ακόμα όμως και άσχημα πράγματα, για να στρέψει την προσοχή πάνω του. Choose me,
0: okay,
1: pick,
0: ναι,
1: me, love,
0: okay,
1: me. Το χαμένο άτομο που παίρνει όλη μας την ενέργεια και μας αφήνει στεγνούς.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, γιατί τώρα μπλέχτηκε η επιστήμη με κάτι τέτοιο, είναι τόσο χαζό. Αποφάσισε, λέει, να κάνει μία έρευνα,
0: ναι,
1: και ρώτησε η επιστήμη και ρώτησε σχεδόν 6.000 ανθρώπους.
0: Ω, μεγάλο δείγμα.
1: Σε όλον τον κόσμο,
0: ναι,
1: τι είναι αυτό που κάνει κάποιον cool.
0: Θέλουν να κάνουν ταξίδι οι επιστήμονες. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή τώρα, εντάξει, τα αποτελέσματα της έρευνας όχι μόνο όρισαν επιστημονικά τι σημαίνει να είναι κανείς cool, αλλά ξεσκέπασαν και ένα μεγάλο ψέμα πίσω από αυτό. Το να προσπαθείς να είσαι cool απαιτεί ένα είδος παράστασης που σε αδειάζει συναισθηματικά. Και δεν είναι καθόλου cool το να προσπαθείς να είσαι cool,
0: ναι,
1: συνέχεια. Τι είναι τώρα, τι σημαίνει cool σύμφωνα με την επιστήμη? Ακούστε τώρα για ποιο λόγο πληρώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ανακάλυψαν με έκπληξη ότι υπάρχει μια παγκόσμια κοινή γραμμή για το τι θεωρείται cool από το Σαν Φρανσίσκο μέχρι και τη Σεούλ.
0: Ναι.
1: Τα cool άτομα, λοιπόν, είναι ισχυρά και αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
1: Δείχνουν κιόλας ότι, ξέρεις, δεν ζητάω, δεν ψάχνω την έγκριση κανενός.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ειδονιστικά, χρειάστηκε να το κουκλάρω, και περιπετειώδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ζουν για τη στιγμή και το ρίσκο.
0: Ναι.
1: Είναι εξωστρεφή και ανοιχτά. Έχουν την αύρα, αυτή τη γεύση του ηγέτη. Τώρα μου πεις ποια γεύση, τι θα τους κλείψουμε για να καταλάβουν τι γεύση έχουν. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι,
1: αυτό το κλικ του ηγέτη.
0: Προσπαθούμε, ναι.
1: Που σπάνε τους κανόνες.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Η παγίδα, λέει, των pick me. Έρχονται τώρα οι pick me και λένε, γιατί εμείς δεν είμαστε cool? Γιατί εσύ προσπαθείς να γίνεις cool. Κατάλαβες τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και χρειάστηκε 6.000 mm-hmm. άτομα,
0: mm-hmm. ναι, ναι, ναι,
1: για να σας πούνε αυτό το πράγμα.
0: Τι
1: μου στέλνετε ένα μήνυμα να με ρωτήσετε.
0: Θα είχαν κάνει κονδύλιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να τον απορροφήσουν τώρα.
1: Δηλώνουν έξοδα με το ζόρι.
0: Έτσι.
1: Φοβούνται την εφορία, αυτό. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Αυτό.
1: Σκάνε στα χέρια του λεφτά, δεν ξέρουν τι να τα κάνουν.
0: Και λένε,
1: τώρα ανοησία, μην πω τι
0: να τα φάμε.
1: Από τι να κάνω τώρα. Στέφανε, πάμε να κάνουμε αυτό.
0: Θα ξεκινήσουμε από το Σαν Φρανσίσκο και θα πάμε μέχρι τη Σεούλ να βρούμε εμείς δύο.
1: 6.000 άτομα για τη διαφορά cool με pick me.
0: Μπράβο.
1: Ωραία δουλειά, ωραία δουλειά.
0: Μπράβο,
1: ωραία,
0: ναι, δουλειά. Έτσι. Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Ήδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubini Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπεταντόγρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 948 405.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Χορηγίες. Για επαγγελματικούς χώρους, ινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: The best hits ever. 96.8.
16: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και έρχεται το Artec, της Artec Roadshow της Cosmote Telecom, γιατί ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και εννοείται έρχεται και στα μέρη μας, γιατί φέρνει μαζί του θέρινο σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά αλλά και για μεγάλους.
1: Είστε έτοιμοι παιδιά, να είστε έτοιμοι βασικά για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Σημειώστε σας παρακαλώ και τις ημερομηνίες. Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου, Άσπρο Βάλτα 16 Ιουλίου κεντρική πλατεία, Καβάλα 18 Ιουλίου πλατεία Ελευθερίας, 6:30 το απόγευμα, και για περισσότερες λεπτομέρειες cosmote.gr / Telecom Road Show.

0: Spice Girls στην τεράστια επιτυχία τους, Who Do You Think You Are, και εκεί εσύ έξω σύντροφε, φιλαράκι μου κτλ. Δεν μπορεί να στο πει αυτό ποιος νομίζει ότι είσαι και συμπεριφέρεσαι έτσι παιδιάστικα όταν είσαι στη Waterland.
1: Πώς το έφερες όμως, ε? Απλά πες ότι είναι ο παράδεισος της Θεσσαλονίκης. Είναι δίπλα,
0: είναι
1: μια
0: παιδιά.
1: Ανάσα.
0: Εγώ την Κυριακή έλεγα ότι τι ωραία που δεν έφαγα όλο αυτό το
1: μαναφούκι στο δρόμο. Έτσι, και έτσι. Έχει και δωρεάν μεταφορά. Κέντρο Waterland, Waterland πίσω με λεωφορείο από το κέντρο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πέντε κομπές συνεχίζουν στην ΕΡΤ. Λέμε τώρα, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμακάρης, με να μ' αρέσουν πάρα πολύ το ένας και ένας.
1: Σαν... Α, ναι, τους ξέρω. Ναι,
0: είναι ωραία εκπομπή. Εισιτήριο για την επόμενη σεζόν εξασφάλισαν επίσης εκπομπή Κεραία με τη Ρέα Βιτάλη, Don't Know. Η ερευνητική εκπομπή λέει Φάσμα και το στο διατάφτα με τον Γιώργο Σιαδήμα, λέει.
1: Σαν όνομα τα ξέρω.
0: Ναι, και η νυχτερινή έκδοση αυτές. Εγώ να πω την αλήθεια, μόνο τα παλικάρια ήξερα, τον ένα και ένα.
1: Καλή σεζόν να έχει.
0: Καλό να μην κάνει ο κόσμος τη δουλειά του.
1: Ακριβώς αυτό. Έτσι.

0: Bon Jovi, have a nice day. Γι' αυτό να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχαριστούμε θερμά και σήμερα για τη συντροφιά και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς.
1: Εσύ, αλίμονο, μην και έρθουμε 8 παρά και κοιμηθούμε λίγο. Εσείς, τέλος πάντων, μέχρι αύριο το πρωί να πλένεστε για το Θεό και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις Κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος πρώτος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Η ώρα είναι 11.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
21: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
22: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, 13 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Σίγουρα αυτή η εβδομάδα θα είναι ίσως η πιο ζεστή. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε καλά και συντονισμένοι. Θα έχουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, τις ειδήσεις της ημέρας, εννοείται τα δικά σας νέα και δύο διαγωνισμούς. 12.30 διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα, 1 και 4 ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Sweet Jets.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Elton John και Dua Lipa είναι το Cold Heart εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Δευτέρας. Ξεκινάμε παρέα καινούργια εβδομάδα, 13 Ιουλίου σήμερα. Εννοείται πάνω από 30 βαθμούς θα έχουμε τη θερμοκρασία όλη την εβδομάδα. Γι' αυτό λίγη περισσότερη προσοχή, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, όσο κυκλοφορήσετε έξω. Τώρα μέχρι τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο, οπότε θα τα συζητήσουμε όλα. Θέλω και τα νέα σας για σήμερα, πώς ξυπνήσατε, πώς πάει μέχρι στιγμής η μέρα σας και πώς περάσατε και το Σαββατοκύριακο. 6931-968-968 για να τα πούμε όλα στο Viber. Σήμερα ξεκινούν επίσημα και οι θερινές εκπτώσεις. Είναι αυτή η μεγάλη εκπτωτική περίοδος μέχρι και 31 Αυγούστου. Την Κυριακή που μας έρχεται 19 του μηνός, τα καταστήματα θα είναι και ανοιχτά. Πείτε μου κιόλας αν θέλετε να ανανεώσετε κάτι, γιατί πλέον νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και συγκεκριμένοι στις αγορές μας, γιατί μοιράζουμε διαφορετικό τρόπο τα χρήματά μας. Foreigner σας έχω για τη συνέχεια και Agent.

0: Υπέροχη Whitney Houston, How Will I Know εδώ στον Velvet. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα και με την Bed & Bath, γιατί όταν μιλάμε για καλό ύπνο και στη Θεσσαλονίκη, αυτός πλέον έχει διεύθυνση. Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά, νέο κατάστημα Bed & Bath, το οποίο θα επισκεφθείτε διότι θα βρείτε κορυφαία μπραντς από Αμερική και Ευρώπη στα συστήματα ύπνου τελευταίας τεχνολογίας, υβριδικά στρώματα, ορθοσωμικά μαξιλάρια και επώνυμα λευκά είδη. Θα τα δοκιμάσετε όλα, θα δείτε τι σας ταιριάζει, γιατί τον θέλουμε, τον ποιοτικό τον ύπνο, θέλουμε να κοιμόμαστε καλά και να ξυπνάμε ακόμα καλύτερα. Νέο κατάστημα Bed & Bath λοιπόν, Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά, σας περιμένει. Μάικλ Τζάκσον σε πάρα πολύ λίγο, είναι το Billie Jean.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο, καθημερινά 7 με 11, με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
4: Τι είναι αυτά, ρε.
2: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις τι θα κάνω.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
4: Αλλά,
3: ναι.
4: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου.
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής.
12: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

πως αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Just call to say I love you εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έρχομαι να υπενθυμίσω ότι και αυτή τη βδομάδα έχουμε διαγωνισμό για SeaJets. Δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια σας περιμένουν για όποιο προορισμό του Αιγαίου επιλέξετε εσείς. Να πάτε φέτος τις διακοπές σας και να χαλαρώσετε, να ξεφύγετε. Πολύ σημαντικό, το χρειαζόμαστε. 1:15 λοιπόν θα ακουστεί και σήμερα το σήμα. Μπορείτε όμως από Θεσσαλονίκη να πάτε κατευθείαν στις Ποράδες. Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. 3:10 στη Σκιάθο. 3:50 στη Σκόπελο, 4:20 στην Αλόνισο. Με το μεγαλύτερο στόλο ταχύ πλέον παγκοσμίως, αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology τη Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο τη θερμομόνωση. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις στην μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
18: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
17: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Η ώρα είναι 12.
22: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
0: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Πάμε λοιπόν παρέα για δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νομίζω είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, η Δευτέρα είναι Δευτέρα. Οπότε χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη όθηση ως αρχή της εβδομάδας, ειδικά αν προερχόμαστε από ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Για το οποίο θέλω να μου μιλήσετε στο Viber του Velvet. Μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα έρχομαι με τον πρώτο διαγωνισμό. Διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αυτός είναι ο Daniel Merriweather και το Impossible εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πρώτη είδηση που είδα σήμερα ήταν για την ταινία του Michael Jackson, η οποία ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο box office. Είναι πρώτη, ήταν ούτως ή άλλως πρώτη στη λίστα με τις ταινίες τις βιογραφικές. Ακολουθεί η ταινία Oppenheimer και το Bohemian Rhapsody μετά για τους Queen. Αναμενόμενο πιστεύω, και κάτι άλλο που περιμένω εγώ είναι και αρκετές υποψηφιότητες στα επόμενα βραβεία Όσκαρ. Εννοείται και για τον ανιψιό, τον Τζαφάρ Τζάκσον, που ήταν καταπληκτικό στο ρόλο του θείου του. Και φυσικά περιμένουμε και τη συνέχεια της ταινίας, γιατί μας άφησε στα μισά. Eye of the Tiger για τη συνέχεια από Survivor.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Moimits Girl, Waiting for a Star to Fall εδώ στον Velvet. Έτσι κάτω από τα αστέρια θα είστε κι εσείς στο θερινό συνεπανόραμα. Και αμέσως τώρα έχω διαγωνισμό και θα δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να δείτε την ταινία που θέλετε. Αμέσως τώρα στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Να πάρετε μια πολύ καλή παρέα, να πάτε γιατί το θερινό σινεμά είναι ένα ολόκληρο κόνσεπτ, μια ολόκληρη ατμόσφαιρα όταν βγαίνουμε έτσι από τις αίθουσες και έχουμε πάνω τον ουρανό. Είναι άλλη αίσθηση. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, εννοείται στέλνω προσωπικό μήνυμα στον νικητή. Καλή επιτυχία σε όλους και θα επιστρέψω σε λίγο με Super Trump The Logical Song.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
15: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
16: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και όποιος αντέξει.
15: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
16: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
15: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
16: Νέα εποχή Waterland.
15: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητη.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Όταν βρείτε λίγο χρόνο, θέλω να ακούσετε την καινούργια εκτέλεση του τραγουδιού Left Outside Alone της Anastasia. Το άκουσα σήμερα το πρωί και είναι πραγματικά υπέροχο, γιατί είναι μια συμφωνική εκτέλεση. Μου αρέσει πολύ αυτός ο ήχος, είναι στα ακούσματά μου. Και γενικά θα κυκλοφορήσει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ η Anastasia με τον τίτλο Symphonic Revolution, όπου θα δούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες με τη συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας. Ό,τι καλύτερο, ανυπομονώ και για τα υπόλοιπα τραγούδια. Εννοείται αν ακούσετε το συγκεκριμένο, το Left Outside Alone, πείτε μου στο Viber.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αρχίζει!
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
4: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Και βρισκόμαστε στο τρίτο 60 λεπτό. Θα είμαστε παρέα εννοείται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο μεσημέρι της Δευτέρας, 13 Ιουλίου σήμερα, ανέβηκε και η θερμοκρασία. Οπότε περιμένω και τα νέα σας στο Viber να μου πείτε έτσι πού είστε, αν είστε κάπου δροσερά. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Γύρω στη Μέη και Τέταρτο έχουμε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Seajet. Αμέσως τώρα θα απολαύσουμε αγαπημένη Τίνα Τέρνερ.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο. Είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Μας έλειψε λίγο η Lady Gaga. Είναι το Bad Romance εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Λίγο πριν ακούσαμε και το σήμα. Οπότε για τα επόμενα 10 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τη λέξη διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Velvet. Και αυτή τη βδομάδα διεκδικείτε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Seajets. 9 και 4 στο πρωινό, 1 και 4 σε μένα, 6 και 4 στην Πινελόπη θα ακούγεται το σήμα. Οπότε 3 φορές την ημέρα έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε στο διαγωνισμό και να μπείτε και στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή live στο πρωινό Velvet. Τώρα, είδα μια είδηση που δεν μου άρεσε για το Like a Prayer της Madonna, το οποίο είναι πάλι νούμερο 1 στο ραδιόφωνο της Αυστραλίας, αλλά είναι με τη μορφή ενός καλοκαιρινού μίξ. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες για το αν αυτό είναι όντως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχετε κουραστεί κι εσείς κάποιες φορές όταν βλέπετε ή ακούτε κάτι να αναρωτιέστε αν είναι αληθινό ή αν είναι AI? Πείτε μου στο Viber. Σάντρα, μέσα τώρα, in the heat of the night.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτή είναι και μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion, Power of Love εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, αν είστε σε αναζήτηση νέου στρώματος, θα πάτε στο νέο κατάστημα Bed & Bath Ανδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά για να δοκιμάσετε το νέο House Flow με ανεξάρτητα ελαττήρια, τεχνολογία Oxion και στρώση 100% μαλλιού με πιστοποίηση Woolmark, και επίσης έχει και την τεχνολογία No Turn, οπότε δεν χρειάζεται να το γυρίζετε και συχνά. Πολύ πρακτικό αυτό. Από 900 ευρώ τώρα θα το βρείτε μόνο 450 στη μονή διάσταση στο νέο κατάστημα Bed & Bath Ανδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά. Εννοείται όταν θα πάτε, δεν θα δοκιμάσετε μόνο αυτό, θα ξαπλώσετε σε όλα τα στρώματα για να έχετε μια συνολική εικόνα. Σε λίγο επιστρέφω με Bon Jovi και Living on a Prayer.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη,
3: μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθεί αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει, και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Waterland. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
17: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
16: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
17: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
18: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
19: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
0: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
4: με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Έτσι θα κλείσουμε με κάτι πιο ρομαντικό από Phil Collins, Another Day in Paradise. Λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιος Τσουρνάβας στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε πολλά φιλιά σε όλους.
1: Τι κάνεις, μάνα, πάλι στα social, σκρολάρεις?
2: Ή όχι, καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
1: Εσύ, ειδική αγωγή?
2: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
2: Your University, your choice.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε.

0: για το δεύτερο έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του 96,8 Velvet. Είναι 13 του μηνός. Θα φροντίσουμε εδώ η Δευτέρα να είναι γεμάτη με μουσική και τραγούδια που σίγουρα θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαστε και στους Τουρνάβας μέχρι και τις 5 μαζί με Brian Adams, Roxette αλλά και Steve Miller Band, με τους οποίους ξεκινάω στο Serenade. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Getting away with it, είναι η James στο 96,8 Velvet. Ελπίζω ότι προέρχεστε από ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλά όσοι είχατε την ευκαιρία να κάνετε τις βουτιές σας, σίγουρα περάσατε πάρα πολύ όμορφα. Όσοι μείναμε στην πόλη λόγω υποχρεώσεων και όχι μόνο, εντάξει, με καλή διάθεση, καλή παρέα, κάτι έγινε και εδώ. Και πλέον ξεκίνησε μια νέα εβδομάδα, μια νέα καυτή εβδομάδα. Το θερμόμετρο θα είναι στους 32 με 33 καθ' όλη τη διάρκεια της. Εδώ θα πάμε με πολλή μουσική, με σούπερ διαγωνισμούς και τον Brian Adams τώρα να μας τραγουδά Heaven.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Break Me, Shake Me, Savage Garden από την Αυστραλία. Έφυγε και από το ζωή ένας σημαντικός Αυστραλιανός ηθοποιός, πολύ αγαπημένος, ο Σαμ Νίλ. Είχε παίξει από το Jurassic Park μέχρι σε πολύ σημαντικές ταινίες. Τρόμο, καλό του ταξίδι. Εν τω μεταξύ, σήμερα, Δευτέρα 13 του μηνός, ξεκινούν και εξορμήσεις στην αγορά, στα καταστήματα της πόλης. Θερινές εκπτώσεις σε ισχύ. Μάλιστα, αυτή την Κυριακή 19 του μηνός, αν τυχόν είσαι στην πόλη και δεν έχετε πάει σε κάποια παραλία, θα βρείτε ανοιχτή την αγορά, όπως συμβαίνει πάντα την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Λοιπόν, θα είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Καλό shopping therapy σε όλους. Πάμε σε break. Επιστρέφω για να ακούσουμε Toto, Boys Town Gang να διασκευάζουν Can't Take My Eyes Off You και μερικά ακόμη πολύ αγαπημένα στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
6: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματήριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
14: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
15: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Can't Take My Eyes Off You, ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί άπειρες φορές, θα διασκευάζεται και στο μέλλον από καλλιτέχνες. Πάντως πρώτος το είπε ο Φράνκι Βάλι με τους Four Seasons το 1967. Τώρα που ο υδράργυρος ανεβαίνει, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσεις τη δροσιά που σου αξίζει μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα καλοκαίρι. Συντομότατο διαλυματάκι και επιστρέφω. Μελένη Κράβιτς, UB40, Έρος Ραμαζώτη και πολλούς πολλούς ακόμη.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου Καβά.

0: Κάπελα, πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Σήμερα 13 του μηνός, το καλοκαίρι είναι εδώ. Φροντίζουμε να έχει ως μουσική υπόκρουση τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Ρίγες Τουρνάβας, άλλες 2 ώρες μαζί με Prince, Duffy, UB40, Lenny Kravitz, Billy Ocean, αλλά και Chris the Berick, διότι θα ακούσουμε δυνατά τώρα το High on Emotion.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Λένι Κράβιτς Λόου, τι γίνεται με το Μουντιάλ? Αύριο τα ημιτελικά ξεκινούν. Στις 10 το βράδυ με σούπερ παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία θα το δείξει η ΕΡΤ. Την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός με το Αγγλία-Αργεντινή. Και βέβαια την Κυριακή 19 του μηνός στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ο τελικός, ο οποίος θα έχει στο ενδιάμεσο, στο ημίχρονο, το ημίωρο σόου με Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, BTS και όλα αυτά υπό την επίβλεψη του Chris Martin των Coldplay. Μια κανονική υπερπαραγωγή. Δεν χάνετε με τίποτα. UB40 τώρα, Kingston Town.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Kiss.
1: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Έχεις ραντεβού με μια κοπέλα, η κοπέλα δεν εμφανίζεται ποτέ και σε σένα σου έρχεται έμπνευση και γράφεις ένα τραγούδι όπως το Lemon Tree που γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Κάπως έτσι έγινε το τραγούδι των Fool's Garden, όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής τους, ο Peter, ο οποίος γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία με το συγκεκριμένο τραγούδι στα μέσα των 90's. Τώρα, καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά στη χώρα μας δεν γίνεται. Έχω μια διπλή πρόσκληση για το Cine Panorama. Για τα επόμενα 10 λεπτά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viper του Velvet, γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968 για έναν ιδανικό χώρο για να δεις ταινία το Cine Panorama και με ιδιόκτητο πάρκινγκ. Καλή επιτυχία σε όλους, εγώ επιστρέφω με Alana Miles και Phil Collins.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
20: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε...
19: νομική,
20: διοίκηση και οικονομία,
19: πληροφορική,
20: ψυχολογία,
19: αγγλική φιλολογία,
20: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
19: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
21: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
20: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
22: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
23: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
22: Έχουν βάλει και καύσιμα.
23: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
24: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Σε ρυθμό με τους Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul is the Neath. Ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Condition.

0: Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το Air Conditioning Care Basic εξασφαλίζει σε αιτήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Αν αναζητάς ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, το Air Conditioning Care Advanced περιλαμβάνει αιτήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care τη Zenith. Σύντομο διάλειμμα, διότι μας περιμένουν Brian Adams, Bonnie Tyler, Chaka Khan αλλά και YouTube.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου.
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής.
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ η Δευτέρα μας φροντίζουμε να είναι γεμάτη με μουσική, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε και στους Νάβας, αλλά 60 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα πάμε Ιταλία, θα ακούσουμε Brian Adams, Bonnie Tyler, ένα πολύ αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι, αλλά και την Chaka Khan τώρα στο Ain't Nobody.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Μέλανη Φιώνα, Monday Morning. Αυτή είναι και η εβδομάδα που θα κάνει την πρεμιέρα της παγκοσμίως στους κινηματογράφους η πολυσυζητημένη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος προέρχεται από την τεράστια επιτυχία του Όπενχάιμερ και ευελπιστεί ότι η Οδύσσεια θα κόψει ακόμα περισσότερα εισιτήρια. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τα πάει. Την Πέμπτη βγαίνει και στις αίθουσες στη χώρα μας. Πάντως ήδη τα αφιερώματα είναι πάρα πολλά γενικότερα πλέον για την Οδύσσεια. Σκεφτείτε ότι η Le Figaro, το γαλλικό αυτό περιοδικό, έκανε αφιέρωμα 162 σελίδων για το νησί της Ιθάκης, γράφοντας ύμνους πραγματικούς για την Ιθάκη. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, σε λίγο YouTube, και Teddy Swims στον Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Τέντης Ουίμς με τη μεγάλη επιτυχία του Lose Control. Κίνηση σήμερα λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις. Αρκετοί είναι αυτοί που όταν έχουν την ευκαιρία την πρώτη μέρα των εκπτώσεων σπέβδουν στα καταστήματα για να βρουν και τις ευκαιρίες να βρουν και διαθέσιμα νούμερα. Και βέβαια υπενθυμίζω ότι αυτή την Κυριακή, αν τυχόν είσαι στην πόλη, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όπως συμβαίνει πάντοτε με την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Τώρα στα του Netflix, το Mobland, τη νέα σεζόν του Mobland με Tom Hardy, Pierce Brosnan, είναι η δημοφιλέστερη σειρά αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Συνεχίζει να πηγαίνει πολύ καλά η μίνι σειρά I Will Find You, ενώ ξανανέβηκαν στο Top 10 και τα φιλαράκια που πλέον ξαναπροβάλλονται από το Netflix, σταθερή αξία. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε πολύ μουσική στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει, ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ,
2: ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
3: Ναι. Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολόπεδο.
2: Όχι.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
18: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
19: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath. Στην Καλαμαριά, Αδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
20: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Πριν τη γούμα, Ρόι Όρμπισον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις Κιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets κερδίζει καλοκαίρι και βέβαια ξέρετε, συντονίζεστε καθημερινά 9 και 4 το πρωί, 1 και 4 το μεσημέρι και 6 και 4 το απόγευμα. Όταν ακούτε στον αέρα του Velvet το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνετε μήνυμα για να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όπου θέλετε στο Αιγαίο. Εγώ είμαι ο Στέργας Τουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Πανέτοιμη Πινελόπη Δαμιανίδου.

0: μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης

0: την εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
1: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
2: 96,8 Velvet λοιπόν σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας 13 του Ιουλίου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τι ωραίος ήλιος, τι ωραία ζέστη, ή και όχι βασικά. Η ζέστη δεν είναι και τόσο καλή, αλλά πολύ καλό καιρό ευτυχώς έχουμε. Ξεκινάμε δυνατά το πρώτο μας μέρος. Take on me. Σε λίγο ερχόμαστε με Σέρα. Αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με David Asher και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μόνο στον Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

My Kind of Love στον 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 5. Μετά από πάρα πολλές Κυριακές που ξεκινήσαμε στις 12 το μεσημέρι να πάμε θάλασσα και μετά από πάρα πολλές κουβέντες εδώ με τα παιδιά και τους φίλους, κατέληξα στο ότι ένα είναι το κόλπο να ξεκινήσει Κυριακή πρωί στις 8, άντε 9, βαριά έτσι, όχι αργότερα, γιατί σίγουρα θα πετύχει κίνηση. Γιατί χθες γινόταν το έλα να δεις, πραγματικά δεν είναι να ξεκινάς 11-12 το μεσημέρι, ξεχάστε το. Σας το λέω, θα μου πεις, μπορεί να το ζήσατε κι εσείς χθες. Δεν ξέρω τι κάνατε, που πήγατε. Θα μου τα πείτε κι εσείς στο Viber τα δικά σας. Στο 6931-968-968. Είμαστε εκεί πάντα μέχρι και τις 8. Και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Steve Miller Band και το Abracadabra αμέσως τώρα. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε με Europe.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: deserve you στο 96,8 Velvet, στα 35 λεπτά μετά από τις 5. Να ξέρετε ότι η Zenith φέτος έχει ενισχύσει το δικτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της πόλης μας με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες Air Conditioning Care. Οι συγκεκριμένες λοιπόν προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεται ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι. Και αν αναζητάτε ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε. Οπότε απολαμβάνουμε δροσιά φέτος το καλοκαίρι μόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubin Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubin Nails, Καπετάντογρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-948-405.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Οι όμορφες καλοκαιρινές βραδιές δεν περιμένουν το Σαββατοκύριακο για να συμβούν. Κάθε Πέμπτη, όλο τον Ιούλιο, ο μοναδικός Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να μας χαρίσει μια ξεσηκωτική μουσική εμπειρία. Live αυθεντικές ελληνικές βραδιές, cocktails, street food και η πιο ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο απόλυτο open air venue της πόλης κάθε Πέμπτη με τον Ηλία Καμπακάκη στην πιάτσα. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο, για άτομα άνω των 21 ετών.
15: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Απαντάς, θα πάω με Σίτζετς. Δεν με νοιάζει πού, αλλά θα πάω με Σίτζετς. Κάπως έτσι. Θα πάμε λοιπόν στις Ποράδες, απευθείας από Θεσσαλονίκη, στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, στη Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και βέβαια μένετε στο 96,8 Velvet, γιατί σας έχουμε φοβερό διαγωνισμό να επιλέξετε εσείς σε ποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε να πάτε. Φυσικά μετά από κλήρωση, οπότε μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μας μέρος θα ακούσετε το σήμα.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα.

Είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Δευτέρας 13 του Ιουλίου. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε για το επόμενο 2ωρο λοιπόν. Need You Tonight αμέσως τώρα. Σε λίγο Kelly Family. Αμέσως πιο μετά Pet Shop Boys. Και θα ακούσετε και το σήμα στις 6 και 4 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς θέλετε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Say it right, Nelly Furtado στον 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ το Σπύρο που λέει: εγώ το κάνω χρόνια αυτό με τις 8 η ώρα το πρωί την Κυριακή για θάλασσα. Πραγματικά, εγώ να σου πω: δεν το κάνω χρόνια, Σπύρο, γιατί λυπάμαι τον Κυριακάτικο τον ύπνο. Πού να ξυπνήσεις για να φύγεις 8 η ώρα από το σπίτι? Σημαίνει ότι πρέπει να ξυπνήσεις 7-7.30 πάλι και την Κυριακή για ένα μπάνιο στη θάλασσα. Θα μου πεις χίλιες φορές αυτό από το να κολλήσεις την κίνηση εκεί για Χαλκιδική. Οκ, okay, το καταλαβαίνω και ναι, συμφωνώ. Επίσης, χαιρετώ και τη Χριστίνα που είναι στην παρέα στο Viber και στέλνει την καλησπέρα της. Χαιρετώ και το Βαγγέλη στο 6931-968-968. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. One way or another, εδώ θα είμαστε, όπως και να έχει.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I want to thank you στον 96,8 Velvet σε 32 λεπτά μετά από τις 6. Να ξέρετε, οι δημιουργικές ιδέες χρειάζονται και το σωστό μέρος για να εξελιχθούν, εννοείται. Γι' αυτό και υπάρχει ο ACTO με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση και πανεπιστημιακές σπουδές στους τομείς του Art and Design. Έχει αναδείξει επαγγελματίες που ξεχωρίζουν στον χώρο της δημιουργίας. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε από κοντά πώς μπορεί να ξεκινήσει και η δική σου πορεία, μπορείτε να πάτε στο Open Day την 3η 14 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, στις 6.30 το απόγευμα, στο κάμπους του ACTO, στην πλατεία Οντεών. Εννοείται, μαθαίνετε περισσότερα και για τα προγράμματα και κάνετε και το πρώτο βήμα στο acto.gr και από εμένα καλή επιτυχία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες, την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πα. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Καλά. Πώς θα ραγνώσει το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα.
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
18: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
21: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Sweet Dreams στο 96,8 Velvet στα 53 μετά από τις 6. Γενικότερα στην κουλτούρα μας ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη, αλλά να ξέρετε ότι βαθιά ριζωμένη είναι και στην ιαπωνική κουλτούρα η φιλοξενία. Εκεί λοιπόν η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάσι, έτσι λέγεται, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Άκου τώρα. Αυτή η φιλοσοφία λοιπόν ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Εκεί λοιπόν η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in hybrid electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Γι' αυτό δεν πρέπει να το χάσετε, πρέπει να το ζήσετε.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping.

0: για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Time for change.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Δευτέρα απόγευμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μόνο στο 96,8 Velvet. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. All around the world για το ξεκίνημα του τρίτου μας μέρους. Σε λίγο ερχόμαστε με τη Σία, αμέσως πιο μετά. Kings of Leon, μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Unstoppable είμαστε μέχρι και τις 8 στο 96,8 Velvet. Επειδή σήμερα έχουμε πιάσει την Ιαπωνία πάρα πολύ, να σας πω ότι οι Ιάπωνες, λέει, έχουν τρεις τρόπους να κρατάνε το σπίτι τους πάντα τακτοποιημένο. Ο πρώτος τρόπος, λέει, είναι η έννοια του μα, που στην ουσία τι σου λέει, ότι πρέπει να δημιουργείς λειτουργικές γωνίες στο σπίτι με έπιπλα που δημιουργούν ισορροπία και ελεύθερες περιοχές, χωρίς να έχεις πάρα πολλά δηλαδή. Η δεύτερη έννοια είναι του ντανσάρι, αν το λέω σωστά, που στην ουσία είναι το να πετάς πράγματα που δεν σου χρειάζεται και όχι να κρατάς όλα αυτά τα άχρηστα που συνηθίζουμε να κρατάμε στις αποθήκες και στα ντουλάπια μας και μετά λέμε «Α, τελικά αυτό το έχω 12 χρόνια, αλλά δεν το χρειάζομαι». Και η τρίτη έννοια είναι του οσουτζί, δεν ξέρω αν το λέω και αυτό σωστά πραγματικά, το οποίο στην ουσία σου λέει ότι πρέπει για να εφαρμόσεις όλα αυτά, αυτές τις τεχνικές, πρέπει να το φτιάξεις από την αρχή ένα πλάνο, να εντοπίσεις δηλαδή τις περιοχές του σπιτιού που απαιτούν προσοχή και να βάλεις προτεραιότητες, να τις πάρεις σιγά σιγά δηλαδή. Okay, μ' αρέσει εμένα αυτή η τακτική πάρα πολύ και οι τρεις βασικά. Οπότε νομίζω ότι θα το ξεκινήσω άμεσα. Cool and the Gang και το Fresh. Σε λίγο ερχόμαστε με Bruce Springsteen. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: Loving every minute στο 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 7. Εδώ διαβάζω ότι αν γενικότερα λέει έχεις δέρμα λιπαρό, μετάση προς ακμή, τότε το συστατικό λέει που βοηθάει πάρα πολύ και το έχουμε στην κουζίνα μας είναι το πράσινο τσάι. Είναι η πιο έξυπνη, λέει, εναλλακτική. Είναι γενικότερα πάρα πολύ πλούσιο σε πολυφενόλες και ρυθμίζει πολύ τη λιπαρότητα του δέρματος. Βοηθάει πολύ στις φλεγμονές και επίσης μειώνει τη βακτηριακή δραστηριότητα που προκαλεί σπυράκια, πράγμα που δεν το ήξερα. Μπορείς, λέει, να το εφαρμόσεις τοπικά ή να το βρεις μέσα σε άλλα προϊόντα ως βασικό συστατικό. Βέβαια, εννοείται ότι ρωτάς δερματολόγο πρώτα, αλλά από ό,τι λέει εδώ, κάνει θαύματα. Γενικά, το πράσινο τσάι είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία γενικότερα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο pros και πάντα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Λίγο πριν βγω στο Danger Zone, τη ζέστησε εκεί έξω. Σας χαιρετώ λοιπόν για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ο Μάσιμο είναι εδώ, πανέτοιμος να σας υποδεχτεί μέχρι και τις 11. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Φιλάκια πολλά, προσοχή με τη ζέστη. Ανάψτε κλιματιστικά και ανεμιστήρες.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
2: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Dire Straits, Money for Nothing, Savage Garden, To the Moon and Back, Belinda Carlisle, Summer Rain, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Ζεβού, Ζάζα, στο 96,8 Velvet στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με την θερμοκρασία στους 24 από ό,τι βλέπω αργότερα το βράδυ, και την Τρίτη να είναι ηλιακαδάτη με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Ιορδάνη που πάει στο γυμναστήριο και ψάχνει για παρκάρισμα ακούγοντας 96,8 Velvet φυσικά, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: το Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Living on my own, Freddie Mercury είναι αγαπημένο και το άκουσες φυσικά στον 96,8 Velvet και τον Jay-Z τώρα να γράφει ιστορία την Κυριακή μας πέρασε με την πρώτη συναυλία του Jay-Z World Tour που έγινε στη Νέα Υόρκη στο γήπεδο των Yankees και δεν ήταν απλά sold out, με 10.000 άτομα να κάθονται απ' έξω χωρίς εισιτήριο και να προσπαθούν να μπουν στο γήπεδο προκαλώντας 4 ώρες καθυστέρηση. Ο Jay-Z ζήτησε συγγνώμη on stage και ακολούθησε μια βραδιά γεμάτη καμέως για να τους το ξεπληρώσει από Ριάν, A$AP Rocky, Beyoncé, Nas, Alicia Keys, Pharrell Williams με την κόρη του φυσικά Blue Ivy να τον συνοδεύει συνεχώς στο πιάνο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
7: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
8: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

περισσότερα classic hits. Tell me 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: You are simply the best, Tina Turner. Ένα τραγούδι το οποίο απέρριψε ο Paul Young για να το τραγουδήσει πρώτη τελικά η Bonnie Tyler, αλλά να το απογειώσει πραγματικά η Tina Turner. Πάμε τώρα στην Ιαπωνία, γιατί στην επαρχία Iwate-i σερβίρεται το πιο περίεργο γευστικά παγωτό που έχει γίνει viral και σύμφωνα με όσους το δοκίμασαν δεν είναι καθόλου κακό και θα έτρωγαν και δεύτερο. Το Michino Eki Ice Cream λοιπόν συνδυάζει παγωτό μηχανής με φρέσκα στρίδια και σόγια σος και αυτός ο συνδυασμός θαλασσινής φρεσκάδας με γλυκιά κρέμα και αλμυρή σόγια του δίνει μια ιδιαίτερη νοστιμιά όπως το περιγράφουν όσοι το δοκίμασαν και κοστίζει μόνο 3,7 δολάρια. Οπότε λοιπόν οι περισσότεροι θέλουν να το δοκιμάσουν και κάποιοι παίρνουν και δεύτερο και τρίτο.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Melissa Etheridge, Like the Way I Do, Neck, Laura Nonce, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

I Follow Rivers, Lucky Lee, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε τώρα στα δικά μας και πιο συγκεκριμένα στα Μικονιάτικα του φετινού καλοκαιριού, με τον Άμος να ακυρώνει την καθιερωμένη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που ήταν προγραμματισμένη για φέτος στις 23 Ιουλίου, και κάθε χρόνο ακούγαμε κάτι τρελούς λογαριασμούς και τα κλιμάκια της ΣΔΟΕ να βαράνε υπερορίες για να μην ξεφύγει ούτε μία Grey Goose χωρίς απόδειξη. Τα αίτια της ακύρωσης λοιπόν δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμα, και άμα το είχε στα σχέδια, okay, τώρα δεν νομίζω πως αξίζει να ακυρώσεις εισιτήρια και ξενοδοχεία επειδή πολύ απλά ο Ρέμος δεν θα τραγουδήσει. Η Μύκονος είναι ένα πολύ όμορφο νησί, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, από τα πιο κοσμοπολίτικα μέχρι τα πιο απλά. Για όσους αρέσκονται σε φύση και όμορφες παραλίες, ψάξε λίγο στο ίντερνετ και πιστεύω πως θα βρεις τη Μύκονο την οποία πραγματικά θέλεις, θα περάσεις τέλεια και όταν γυρίσεις θα έχεις μια εντελώς διαφορετική άποψη.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: What is Love Haraway στον 96,8 Velvet, το οποίο σε στέλνει στις καλύτερες σου διακοπές για φέτος το καλοκαίρι με δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Μόλις λοιπόν ακούσεις το teaser «Καλοκαίρι στο Αιγαίο», στέλνεις Viber message στο 6931-968-968 γράφοντας διακοπές και όνομα τεπώνυμο και περιμένεις πλέον την Παρασκευή για να μάθεις από το πρωινό του Velvet άμα είσαι ο τυχερός της εβδομάδας. Συνεχίζουμε με σύντομο break και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα!
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ακούτε περισσότερα. Let me be your hero. Would you dance?

She's got a look Roxette, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet, στο βράδυ της Δευτέρας. Ό,τι αν κάνετε από εδώ και πέρα να πέρασετε τέλεια, guys. Εμείς συνεχίζουμε με Oasis Wonderwall, το τραγούδι το οποίο ανεπίσημα πλέον είναι ο ύμνος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας στο φετινό Μουντιάλ. Ελπίζουμε να τα πάνε πάρα πολύ καλά. Πάντως προχωράνε προς τον τελικό. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Oasis λοιπόν, Wonderwall για την εξαιρετική επίδοση της Αγγλίας φέτος. Και επιστρέφουμε με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά, εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε. Και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου. Γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
9: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως οι Τούνι.
6: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.